0: Hellas Radio.
1: Auf Radio
0: 95.6.
2: Την ελληνική εκπομπή Hellas Radio σας την προσφέρει η ελληνική ταβέρνα Ελέα στο Σολοτούρν, στην παλιά πόλη του Σολοτούρν, σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, με μια δροσερή αυλή τώρα το καλοκαίρι στην πίσω μεριά της ταβέρνας, ανοιχτό από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο. Η ταβέρνα Ελέα με τα καλύτερα εποχικά τοπικά προϊόντα, πρωτότυπες συνταγές, προσεγμένη κουζίνα από την ομάδα του κυρίου Ηλία Καραμπέτσου. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στη διεύθυνση www.taverna.elea.gr. Ταβέρνα Ελέα στο Σολοτούρν. Unser Sponsor für die griechische Sendung Hellas Radio ist die griechische Taverna Ελέα im Altstadt von Solothurn. Für die beste griechische Küche in der Nähe von Bern gehen Sie nach Solothurn, eine sehr schöne Hof hinter der Taverna, ein kühles Hof jetzt im Sommer. Sehr ausgezeichnete Küche mit lokalen und saisonalen Produkten. Das Team von Herrn Ηλίας Καραμπέτσος gibt sein Bestes. Taverna-Ελέα.ch für mehrere Informationen.

Willkommen auf die griechische Sendung Hellas Radio. Ihr seid auf Radio Rappe 95,6. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Sommerferien für immer. Das ist die letzte Sendung Hellas Radio vor unsere Sommerferien. Rula und Katharina sind zusammen mit euch on air von Radio Rappe von 19 bis 20 Uhr. Alle zwei Wochen am Montag seit 2003. Aber im Juli und Anfang August, wir machen 7 Wochen Sommerferien und wir fahren nach Griechenland natürlich. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκπομπή Hellas Radio, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Η εκπομπή θα κάνει διακοπές για 7 εβδομάδες. Θα είμαστε ξανά μαζί σας στις 24 Αυγούστου. Η Ρούλα και η Κατερίνα κάθε 2 εβδομάδες, 7 με 8, στα μικρόφωνα του Radio Rabe στην περιοχή Μαρτσίλη της Βέρνης. Σούλγενράιν είναι η διεύθυνσή μας. Ελάτε εδώ να σας γνωρίσουμε. Ελάτε να κάνουμε μια συνέντευξη, μια κουβεντούλα. Είστε Έλληνας ή Ελληνίδα που έχετε έρθει πρόσφατα στην Ελβετία. Έχετε μια επιχείρηση. Έχετε μια εκδήλωση που έχει να κάνει με την Ελλάδα. Αλλά και επιχείρηση να μην έχετε και απλά να είστε καινούριος Έλληνας εδώ στην Ελβετία ή και παλιός. Ελάτε να κάνουμε κουβεντούλα, να μιλήσουμε για τη ζωή εδώ, να τη συγκρίνουμε με τη ζωή στον τόπο καταγωγής σας στην Ελλάδα. Αν θέλετε να στείλετε email με μια ερώτηση, μια επιθυμία, μια ευχή, κάτι που θέλετε να ακούσετε στην εκπομπή, μια αφιέρωση για ένα τραγούδι, γιατί όχι, ευπρόσδεκτα, στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση hellas@rabe.ch. hellas@rabe.ch. Η Ρούλα Ραμπέτσικα και η Κατερίνα Λατσίνα Τσάρο δέχονται τα μηνύματά σας και θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Η εκπομπή Hellas Radio είναι και σύλλογος με το δικό της τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στέλνοντάς μας ένα email. Η εκπομπή υπάρχει στον αέρα του Radio Rabe. Το Radio Rabe είναι ένα ραδιόφωνο της Βέρνης, μη εμπορικό, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις, μόνο με την τρέλα των παραγωγών του και των 1.200 περίπου μελών του. Βγαίνει στον αέρα από το 1996, αν δεν απατώμε. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν σε αυτή την τελευταία καλοκαιρινή εκπομπή. Θα ακούσουμε διάφορα νέα, διάφορες εκδηλώσεις και φυσικά πάρα πολύ όμορφη ελληνική μουσική που έχει θέμα το καλοκαίρι, το θάλασσα, τον ήλιο, γιατί τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, σημαίνει μπάνιο, σημαίνει ήλιος, ξεκούραση, παραλία, καρπούζι, ταβέρνα κτλ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση.

Είστε συντονισμένοι στο Radio Rappe, ακούτε την ελληνική εκπομπή της Βέρνης Ελλάς Radio με τη Ρούλα και την Κατερίνα κάθε δύο εβδομάδες, Δευτέρα 7 με 8. Μπορείτε να ακούσετε τις παλιότερες εκπομπές από το 2003 μέχρι σήμερα πηγαίνοντας στο archive.rabe.ch, στο αρχείο του ραδιοφωνού Rappe, επιλέγοντας την ημέρα και την ώρα της εκπομπής μας και δίνοντας ένα κωδικό. Αυτός ο κωδικός είναι για τα μέλη του ραδιοφώνου Rappe που παίρνουν το πρόγραμμα του σταθμού, έχουν εκπτώσεις σε διάφορες επιχειρήσεις της Βέρνης και παίρνουν και τον κωδικό για να ακούσουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλουν τις εκπομπές. Αν γίνετε όμως supporter, υποστηρικτής της εκπομπής Hellas Radio με 30 φράγκα για έναν χρόνο, μπορείτε να μάθετε πώς στην ιστοσελίδα www.rappe.ch supporter werden. Μπορείτε να ακούτε τις παλιότερες εκπομπές μας, θα σας δώσουμε εμείς τον κωδικό. Ihr hört die gleiche Sendung, Hellas Radio, mit Rula und Katerina, auf Radio Rappe 95,6 oder www.rappe.ch. Wir sind seit letzten Sommer im Schulgenrain, im Marzilli-Quartier in Bern, aber die griechische Sendung ist on air auf Radio Rappe seit September 2003. Ihr könnt Supporter der griechischen Sendung Hellas Radio werden. Informationen unter www.rabe.ch. Da erhalten Sie den Code für das Rabe-Archiv oder können Sie uns eine E-Mail schreiben auf die Adresse hellas@rabe.ch. Mit 30 Franken für ein Jahr werden Sie Supporter eurer Lieblingsgriechischen Sendung in Bern. Na, ενημερώσουμε για μια προκήρυξη που λάβαμε από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βέρνη τον Ιούνιο του 2026. Η Πρεσβεία της Ελλάδας προκηρύσει μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας ως κατωτέρω. Μια θέση κλητήρα. Απαιτούμενα προσόντα δικαιολογητικά, μόνιμη κατοικία Ελβετίας με ελληνική ή αλλοδαπή υπηκότητα. Οι άντρες Έλληνες υπήκοοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγή μόνιμα από αυτές. Κατώτερο όριο ηλικίας το 21ο έτος, ανώτερο όριο ηλικίας το 60ο έτος. Απαιτείται γνώση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης, επαρκής γνώση της αγγλικής θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή, αν σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας, στην Πρεσβεία της Ελλάδας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση GRMEMB, γρήχησε Greek Embassy, GRMB.BRN, Bern, at MFA.gr. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026 ή πηγαίνετε στο site της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βέρνη για να δείτε την θέση εργασίας ως κλητήρας. Die griechische Botschaft in Bern schreibt eine Vollzeitstelle mit einem befristeten privatrechtlichen Arbeitsvertrag mit Dauer 2 Jahren. Eine Stelle für Boten, Botin, Hausmeister, Hausmeisterin. Voraussetzungen, Personen mit ständigem Wohnsitz in der Schweiz, die die griechische oder eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzen. Griechische männliche Staatsbürger müssen ihre Wehrpflicht erfüllt haben. Das mindeste Alter 21, die maximale Altersgrenze 60 Jahre, Kenntnisse der griechischen und deutschen Sprache, Führerschein B-Kategorie, ausreichende Englischkenntnisse werden als zusätzliche Qualifikation. Die Bewerbungen können Sie unter grempe, griechische Embassy, .brn@mfa.gr einreichen bis 31. August. Informationen unter die Homepage der griechische Botschaft in Bern. Συνεχίζουμε όμως με μουσική. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

Άλκη στις πρωτοψάλτη, πάμε Χαβάη. Και Χαβάη να μην πάμε. Φτάνει να πάμε κάπου που έχει θάλασσα, που έχει ένα ήρεμο ήσυχο χωριό, ωραίες παραλίες, παραδοσιακά σπιτάκια, καλό φαγητό σε αυθεντικές ελληνικές ταβέρνες, όχι τουριστικό γύρω τζατζίκι. Όμορφα ταβερνάκια δίπλα στο κύμα, με θαλασσινά. Τι άλλο θέλουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι αυτό το καλοκαίρι? Γράψτε μας ένα μήνυμα. Πώς φαντάζεστε εσείς το ιδανικό καλοκαίρι? Πώς είναι το ιδανικό καλοκαίρι για σας? Οι ιδανικές διακοπές σε ποιο μέρος, με ποια παρέα, με ποιο σκηνικό, θάλασσα, βουνό, λίμνη, ποτάμι, με, ναι, και με ποια παρέα πάτε διακοπές? Η Ρούλα και η Κατερίνα δέχονται τα μήνυματά σας στο hellas@rabe.ch. Schreiben Sie uns, wie stellt ihr euch vor das Ideal Sommer? Die schönste Sommerferien. Mit welcher Gesellschaft? Wo? Am Meer? Auf dem Berg? Am See? Mit welches Essen? Mit welchem Leute? Wie sieht aus die perfekte Sommerferien für euch? Schreiben Sie uns eine E-Mail auf die Adresse hellas@rabe.ch. Und auf die erste Sendung nach den Sommerferien am 24. August werden wir diese Nachrichten lesen. Vegas, πάντα καλοκαίρι.

εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα. Εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Hellas Radio.
1: Hoe vraat hij?
0: 5-6.
1: Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio, η τελευταία εκπομπή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Σήμερα 29 Ιουνίου, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο. Και έχουμε επίσης άλλη μία ανακοίνωση από την, αυτή τη φορά από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, από την πρεσβεία, ελληνική πρεσβεία. Στο Βέλγιο λοιπόν, ανακοίνωση έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων γεωγραφίας της Ελλάδας για παιδιά της Ομογένειας. Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης με χαρά ανακοινώνει τη δημιουργία τμήματος γεωγραφίας της Ελλάδας για τη νέα σχολική χρονιά, το οποίο θα πραγματοποιείται σε τρίωρη εβδομαδιαία βάση. Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ομογένειας πιο κοντά στην πατρίδα, γνωρίζοντας το ανάγλυφο και τις ομορφιές των τόπων της Ελλάδας μέσα από ένα ζωντανό και διαδραστικό διαδικτυακό μάθημα. Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα θα διδάσκονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο δυναμικό του συντονιστικού γραφείου. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές και μαθήτριες της Ομογένειας που φοιτούν στην 5η, 6η τάξη δημοτικού και στην 1η γυμνασίου. Απαραίτητη προϋπόθεση λόγω των απαιτήσεων του μαθήματος και της ορολογίας, οι συμμετέχοντες μαθητές θα πρέπει να κατέχουν επίπεδο ελληνομάθειας τουλάχιστον Β2. Τα μαθήματα εξ αποστάσεως online είναι δωρεάν. Η έναρξη των μαθημάτων είναι στις 14 Σεπτεμβρίου του 2026, προθεσμία υποβολής αιτήσεων ως τις 3 Σεπτεμβρίου 2027. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα των μαθημάτων μετά τη λήξη των εγγραφών. Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του γραφείου στο email grsaf@scha.gr. Ή μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την ελληνική πρεσβεία της Βέρνης ώστε να ζητήσετε πληροφορίες. Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Και κάπου εδώ η τελευταία εκπομπή Hellas Radio πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Είμαστε μαζί σας κάθε δύο εβδομάδες από τις 7 ως τις 8 Hellas Radio στο Radio Rabe στους 95,6 στο www.rabe.ch. Για πληροφορίες πώς μπορείτε να γίνετε υποστηρικτές της εκπομπής, πώς μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές μας από το αρχείο, στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση hellas@rabe.ch για να μάθετε. Έχουμε καλοκαιρινές διακοπές. Η επόμενη εκπομπή θα είναι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να έχετε ένα ήρεμο καλοκαίρι, υγεία σε όλους σας και στους δικούς σας. Με ό,τι καλύτερο μπορώ να ευχηθώ για τις καλοκαιρινές διακοπές ή για τη συνέχεια της δουλειάς σας και της καθημερινής σας ζωής. Η Ρούλα και η Κατερίνα θα είναι ξανά μαζί σας λοιπόν στις 24 Αυγούστου. Die heutige Sendung Hellas Radio kommt langsam zum Ende. Wir sind zusammen mit euch jeden zweiten Montag von 19 bis 20 Uhr. Ρούλα Ραμπέτσικα und Κατερίνα Λατσινατσάρο auf die Sendung Hellas Radio auf Radio Rabe 95,6 oder www.rabe.ch. Schicken Sie uns eine E-Mail auf die Adresse hellas@rabe.ch. Da können Sie Informationen nehmen oder Supporter werden oder erfahren Sie, wie können Sie unsere ältere Sendungen vom Archiv von Radio Rabe hören. Werden Sie Mitglied von Radio Rabe einfach. Das lohnt sich. Die griechische Sendung macht Sommerpause. Wir sind wieder zusammen mit euch am Montag, 24. August erst. Wir wünschen euch alle schöne Sommerferien, erholsame, schöne Sommerferien mit Gesundheit für Sie und euren Familien. Und wir werden wieder zusammen sein, bald. Ευχαριστούμε την ελληνική ταβέρνα Ελέα στο Σολοτούρν. Ευχαριστούμε την ομάδα του κυρίου Ηλία Καραμπέτσου για την υποστήριξη. Για την καλύτερη ελληνική κουζίνα με τοπικά, εποχικά προϊόντα, συνταγές που αλλάζουν καθημερινά, μεσημεριανά μενού, προσεγμένη κουζίνα, όμορφες συνταγές, όχι μόνο τα τουριστικά γύρω σουβλάκι, με μια όμορφη αυλή, πέτρινη αυλή στο πίσω μέρος της ταβέρνας, πηγαίνετε στην καρδιά της παλιάς πόλης του Σολοτούρν, στην οδό Στάλντεν, για να βρείτε την ταβέρνα Ελέα. www.taverna-elea.ch taverna-elea.ch Für die beste griechische Küche in der Nähe von Bern. Καλό βράδυ σε όλους σας και καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Γεια σας!
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.